0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: It takes a lot to know a man.

call the rising sun.

ελληνικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα!
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

πώς γίνεται χθες να ήταν πώς το λένε, Δευτέρα και σήμερα Παρασκευή. Μπέρδεψε η γλώσσα μου. Καλωσορίσατε στους 105,1. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Όσοι είστε σήμερα ροκάρομεν και πολύ μας αρέσει.

Καλημέρα ή καλό μεσημέρι ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Και βεβαίως έως τις 2 εδώ θα είμαστε παρεούλα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος και όλα βαίνουν καλώς. Η πρώτη χαιρετούρα για το Ηράκλειον που πολύ το αγαπάμε. Η δεύτερη για τα Σαθήνας που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Και η τρίτη για τον Άγιο Νικόλαο.

Κοίτα, μου παίρνει λίγο να μπω στο κλίμα, το ξέρεις πολύ καλά. Μέχρι να ετοιμάσω τα, να ανοίξω τα άλλα, να πιω δύο γουλιές καφέ, να φύγει το γκρέτζι από τη φωνούλα. Δεν ξεχνάω εύκολα, Φιλένα, δεν ξεχνάω, ναι. Καλημέρα Γιάννο, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Σίμω, καλημέρα Γεώργιε, καλημέρα Αντώνιε. Να στείλω και μια καλημέρα στην Μεσσηνίαν, που πολύ της αρέσει να ψαρεύει για να μας γρικά.

Aeonion slogan, αγαπητέ Aeonion. Δεν ξέρω πότε θα γεννούν αυτές οι εκλογές, αλλά μας έχουν πρίξει λίγο τον έρωτα προεκλογικός. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι σίγουρος ότι όλοι θα νικήσουν. Το κακό είναι ότι όταν όλοι αυτοί νικάνε, όλοι εμείς οι άλλοι χάνομε. Ενώ ο σοφός λαός, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, δημιούργησαν τη δημοκρατία. Κάτι φοβερό και τρομερό, γιατί ο Σοκράτης όταν τον καταδίκασαν οι θάνατον, όχι οι άρχοντες ούτε οι προχόντες, ο ίδιος ο λαός. Είπε ότι η δημοκρατία δίνει το δικαίωμα σε όλο τον κόσμο να αποφασίζει και να παίρνει αποφάσεις για το δικό του καλό. Αλλά αμφισβήτησε αν, δίνοντας το δικαίωμα στο λαό να αποφασίσει, οι αποφάσεις τους είναι έντιμες και σωστές.

Καλώς ορίζατε στο παρεάκι μας, αγαπητές. Εδώ Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 στους 105,1 μουσικό κανάλι και φυσιολογικά και φυσικά παντού με το www.musicokanali.gr ή αδικτυακός. Μην παίρνετε τζάμπα τηλέφωνο. Το είπαμε, η τηλεφωνήτριά μου είναι σε μόνιμη άδεια. Και εγώ έχω τόσο πολλά άλλα να κάνω που δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Εμένα τώρα γιατί αυτό μου κάνει πάρα πολύ για τραγούδια εκλογών. Ο Τσούζι Κιού.

Ήρθα ψιλοφορτωμένο σήμερα γιατί διάβαζα διάφορα εχθές για την συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών ανε και Ιράν ανε. Ο ξαφοβαμένος άρχοντας και προύχοντας λέει είναι νικήκαμε, αλλά του ξεφεύγουν κάτι περίεργα, έπαιγε. Αν δεν σταματούσα τον πόλεμο δεν θα είχαμε πετρέλαιο. Ρε Ντόναλτ, άρα χάσαμε.

ναι, μωρέ παιδί μου, δεν μπαίνεις μέσα σε συμβούλια και τέτοια και λες who is the boss όταν συγκαταλέγεις μεταξύ των πιο να μην πω έξυπνο, να μην το πω γιατί προς την άλλη πλευρά μου πάει.

Και εγώ το παραδέχομαι. Είναι καλύτερη στα live από ό,τι ήταν στα στουντιακά του. Creedence Clearwater Revival, Suzy Q. Σε μεγάλη ηλικία, όχι όταν ήταν παιδιά. Μην ξεχνιόμαστε, μας θυμίζει και μορφαίνει τη συντροφιά μας, όπως κάθε μέρα, το Bakery and Coffee Benefits. Εκεί, Πετρακογιώρη και με Άνδρου και Πετρακογιώρη, γωνία, ναι. Και έτσι αλλιώς οι μυρωδιές σε τραβάνε από μακριά.

Έτσι ωραία περνάμε στα παιδικά σκάτα σήμερα. Νικόλα μου, θα λες αυτός ο ξεγασιάρης. Τι ζήτησα κι εγώ, ένα τραγουδάκι ζήτησα και το έχει ξεχάσει παντελώς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλώς δεν μπορούσα να το δώσω εχθές και το έχω ετοιμάσει για σήμερα.

Κωστάκι μου, κανένα δεν ξεχνάω ποτέ. Και μην νομίζεις τα γράφω. Τα έχω δώσει όλα στον 37. Που έχει καλό μνημονικό, γιατί άλλοι πάρ' τον ένα χτύπα τον άλλο είμαστε όλοι.

Καλημέρα Δημήτρο, δεν ξέρω που γυρίζεις. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ ή εκεί ή παραπέρα. Σου είπα σταμάτα να βάζεις νοστιμιές. Ή κάνε ένα δέμα και στείλε.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα!
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Όπως θα λες Κωστή μου, ώσπου να πεις αμψού πέρασε το ημίωρο. Εδώ είμαστε, αν μόλις ανοίγει τα ραδιόφωνά σας, ας προσέχατε. Ξέρω ότι παρασκευάζω, ροκάρομαι και πολύ το γουστάρομαι.

Καλό μεσημέρι σε όλα τα καλά παιδάκια που οδηγούν με τα δύο χεράκια στο τιμόνι και όχι το ένα. Λίγη παραπάνω προσοχή, όπως κάθε μέρα τα λέω, στους πεζοί, στους delivery και στους άλλους οδηγούς. Δεν είναι όλοι καλοί σαν και εμάς, βρε παιδί μου.

Γιατί δεν λέω επίθετα, γιατί μπορεί να μας ακούτε παρανόμως εν ώρα εργασίας. Μη σας πάρουν και χαμπάρι, γιατί μπορεί να ακούν και αυτοί παρανόμως εν ώρα εργασίας. Λες να μην το ξέρω τι γίνεται χαμούλη στα αεροδρόμιο. Μα δεν είναι αεροδρόμιο αυτό. Ανοίξει στην κατηγορία κοτετσίων. Αλλά πού θα πάει, δεν θα ανοίξει μόνο το καινούριο.

Λοιπόν, είμαι σίγουρος, Δημήτρη, ότι ξυπνάς πάρα πολύ πρωί, πράγμα το οποίο εγώ αποφεύγω, διότι κοιμάμαι πάρα πολύ αργά. Αλλά είμαι και σίγουρος ότι αποσπορικά πας πολύ καλά. Κάτι που μου λείπει εμένα. Οπότε καταλαβαίνεις, μαζεύεις σπόρους, τους φυλάς κάπου και όταν θα έρθει η φιλενάδα μας κάτω, τους δίνεις και μου τους φέρνεις. Είναι ο μόνος λόγος που μου αρέσει το διαδίκτυο. Μπορείς και μιλάς στον άλλο όπου και αν βρίσκεται. Σαν άμα να μην καλώμε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο. Όχι, δεν βγαίνουμε σήμερα από εκεί. Βγαίνουμε μόνο από Ηράκλειο. Και διαδικτυακώς, το είπαμε, πανεύκολο. www.musicocanali.gr και μας πιάνεις παντού.

Και για να μην μιλάω τόση ώρα, κάτι άλλο κάνω. Δηλαδή, πρέπει να τα ξέρετε αούτα. Μπορεί να τη γανίζω. Καλώς ορίσατε, αγαπητέ, καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε μόνο που αργήσατε. Και δυστυχώς το Suzy Q έπαιξε στο πρώτο μέρος.

λοιπόν, θα στο εξηγήσω, θα στο εξηγήσω αμέσως. Πρέπει να το ακούσουν όλοι αυτό. Με ρώτησε ο φίλος μου τι παραπάνω έχει. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που έχω είναι ότι όποτε μπαίνω στο Bakery and Coffee του Βενέρη εκεί στη Μεάνδρου και Πετράκο Γιώργη, θέλω να πάρω λίγο απ' όλα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν έχω φορτηγό. Μας συντροφεύει κάθε μέρα Bakery and Coffee Βενέρης με Άνδρου και Πέτρακο Γιώργη Γωνία στο Μασταμπά. Αν και δεν χάνετε και τα κλειστά μάτια σε τραβήξουν μυρωδιές από τα φρεσκοψημένα, διότι φρεσκοψημένα είναι τα πάντα.

κάτι τέτοια που μου στέλνετε μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια, γιατί και εμείς όταν ήμασταν μικροί δουλειά δεν είχαμε, μαλλί κουρεύαμε. Και βέβαια όλοι οι τεστο της γενιάς μου έχουν συμμετάσχει σε πετροπόλεμο. Αλλά πετροπόλεμο τη σήμερα ημέρα στα Χανιά, μάνα μου. Θα μου πεις λίγο ρετρό, ρε παιδί μου, στη ζωή μας.

σίγουρα και ένα. Η ομάδα που νικούσε ήταν με τα λιγότερα σπασμένα κεφάλια. Be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Heraklion, Crete. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring a smile on your face and good music to your ears.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Καλό απόγευμα για μια ακόμη φορά στις Αθήνες που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Καλό απόγευμα έχει στον Άγιο Νικόλαο. Κοίταξε να δεις, ορισμένες φορές θα βγαίνουμε και από εκεί. Αλλά προς το παρόν από εδώ, 105,1. Απλούστατο είναι.

Ναι, μωρέ, ναι, ναι. Επανάσταση, επανάσταση, επαναστάτης, επαναστάτης. Επί του καναπέως βεβαίως, διότι από εκεί συνηθίσαμε να αντιμετωπίζουμε όλα μας τα προβλήματα, γι' αυτό και έχουμε τόσα. Αντράκι μου, με το τηλεκοντρόλ μπορείς να αλλάξεις κανάλια

είναι από αυτά που δεν χάνονται. Όταν μου τα στέλνετε πρέπει να τα λέω όπως ακριβώς μου τα στέλνετε. Και αν κάποιος παρεξηγηθεί, ξύβγει. Από το φίλο μου το Βαγγέλη είναι. Αν έπαιρνα κι εγώ ένα κάρο επιδοτήσεις για να τα ξύνω όλη μέρα, τα μαλλιά εννοεί, δεν ξέρω, θα μου ήταν πάντα σηκωμένη η διάθεση.

όχι, σε πειράζει τώρα εσένα, Ανδρέα μου, που πήγε ο Παϊτέρης σε εκεί που πήγε. Γιατί να μην κομματευτεί και αυτός μια ολιά. Τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες έχουν μπει στα κοινά. Κοινά λέγαμε τα ουρητήρια μια φορά.

Θες απάντηση σε αυτό τώρα, okay. Γιατί δεν πολιτεύτηκα ποτέ εγώ με τη γλωσσαράκι που έχω. Κοίτα, είμαι πολύ καλός στα αστεία και πολύ κακός στα ψέματα. Δεν ξέρω να λέω και δεν μπορώ να δουλεύω τους άλλους. Μπορώ να τους τσιγκλάω απλά.

Ξεύρο Εμμανουήλ, η μουσική είναι κατάλληλη για μεγάλους δρόμους. Δεν υπάρχουν. Λίγη προσοχή παραπάνω στην οδήγηση. Κρατάτε τους, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, γιατί έτσι που το πάμε εμείς δεν χρειαζόμαστε πολέμους, ρε παιδί μου. Σκοτωνόμαστε μόνοι μας.

να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι κάθε πρωί 8 με 10 εδώ στους 105,1 έχει άλλο ένα τρελό το κανάλι. Γιωργάκη 8 με 10 Γιώργος Παπαδοκοτσόλη βαράει αλίπητα. Ευτυχώς τα απογέμματα ο Δήμος ο Κιβωτίδης 6 με 8 σας ψιλοκαλμάρει. Έχετε και εμένα μεσημεριάτικα. Τι άλλο θέλετε ρε παιδιά.

Όπως έχεις καταλάβει, Βιλενάδα, έχω χάσει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Ο ένας με τα συμπιστολάς του Κυρίου, ο άλλος με τη μούρλα του να τα κάνει μαντάρα και να επιστρέφει για να τα ξανακάνει, ο τρίτος ο καλύτερος μας έχει κάψει. Πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλο.

Όχι κυρία, δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν, ο άλλος ήταν. Ο 29 αγριεύει φου και φου. Τι δεν κατάλαβες ρε, it wasn't me. No, no.

Πού τον θυμήθηκες τώρα αυτό να είναι? Καλά το είχε πει, όλοι μαζί τα φάγαμε. Δυστυχώς εμείς δεν είμαστε μέσα στους όλοι μαζί. Είμαστε τους απ' έξω μια ζωή.

Αντωνάκη μου, από όποια πλευρά και αν το πάρεις το θέμα, θύματα είμαστε μια ζωή. Αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ ότι δεν βγαίνουν μόνοι.

Δεν είναι έκτακτα, Νικόλα, αυτά. Είναι το φιλαράκι μου που είναι ειδικός στη μουσική μας και στα παγωτά. Γεια σου ρε Γιώργο. Το είπα, σήμερα είναι η μέρα των Γιώργιδων.

Λες Γιωργάκη να μην το έχω πάρει πρέφα. Δεν έχετε καταλάβει ότι σας βλέπω όλους. Δηλαδή ότι το ραδιόφωνο μας σε τούτο εδώ είναι αμφίδρομο. Παρακολουθώ σας. Τι νομίζετε ότι όλοι οι άλλοι είναι καλοί στις παρακολουθήσεις και όχι εμείς?

Νικολάκη, αυτοί θα τους βάλουν εκεί που θέλουν. Φωνάζετε, δεν φωνάζετε, βγαίνετε, δεν βγαίνετε. Η απόφαση έχει πάρθει να μας τους φορτώσουν. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Λοιπόν, εχθές το βράδυ θυμήθηκα ένα περιστατικό όταν πέστεψα δεύτερη φορά στο Πάιπερ, φεύγοντας από το Καραρόκ Στρόμπολη. Την έκπληξη των παιδιών που χορεύανε δίσκο και τραλαλά όταν τους πέρασα το επόμενο τραγούδι.

όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί μου χορεύανε εκείνο το I was made for loving you και τους έκατσα από πίσω το επόμενο, το οποίο δεν το είχαν ξανακούσει σε αυτά τα δικά τους μέρη, και μια χαρά το χορέψαμε. Έτσι αγάλι αγάλι τους πέρασα σε άλλο επίπεδο.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Έτσι ακριβώς. Ελεύθερη βόλτα, καθημερινά 12 με 2. Εδώ στους 105,1. Το ξαναλέω, πού και πού είμαστε από την άλλη μπάντα. Θα σας το λέω όταν μας ακούτε και από άλλη συχνότητα. Μην ανησυχούτε. Έχουμε περάσει το τελευταίο ημίωρο. Χάσατε όλα τα προηγούμενα, ας προσέχατε λιγάκι. Καλό μεσημέρι στα εργαζόμενα νιάτα και πουρά του Ηρακλείου. Περιμένουμε πως και πως το Σαββατοκύριακο για πλάτσα πλούτσα. Αν δεν κάνει βουδού.

συντροφιά μας καθημερινά, μην ξεχνιόμαστε κιόλας, να πενέψουμε το σπίτι μας με σκοψιμένα ψωμάκια, καλούδια, αρτοποιήματα, υπέρχος καφές, όλα αυτά σε ένα τόπο. Βενέρης, Bakery and Coffee. Με Άντρου και Πετρακογιώργη, Πετρακογιώργη και με Άντρου, γωνία είναι, δεν χάνεται από τις μυρωδιές.

Ναι, μωρέ, έτσι είναι. Την τελευταία ώρα σας βαράω λίγο παραπάνω για να μου ξυπνάτε, γιατί το ξέρω. Η ραστόνη του καλοκαιριού, η ζέστα, η υγρασία, όλα παίζουν ρόλο. Ακόμα και στο άκουσμα.

Το διάβασα, Αντωνάκη μου, το διάβασα. Βίο της Frontex ήταν αυτό που διέσωσε άλλους 59 που θα τους πάνε. Πού λες να τους πάνε που τους βρήκανε κοντά στην Κρήτη. Μωρέ, δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Καλοδεχούμενοι είναι οι άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους και προσπαθούν να γλιτώσουν από πολέμους και τέτοια. Αλλά έχει παραγίνει το πράγμα, διότι το βρήκαν εύκολο και όχι μόνο το βρήκαν εύκολο και ακριβοπληρωμένο. Και τα είπαμε και τα ξαναείπαμε. Οι δικοί τους δεν τους θέλουν. Οι ομοθρησκοί τους δεν τους θέλουν και κοιτάνε πού θα πάνε, πώς θα πάνε και τι θα κάνουν για να αλλάξουν τα πράγματα να είναι χάλια όπως από εκεί που φύγανε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.

Αυτό δεν το διάλεξα τυχαία, το διάλεξα για όλα τα παιδιά της ηλικίας μου, δηλαδή τους νέους που δεν θέλουν να μεγαλώσουν. Γιατί με αυτό μεγαλώσαμε, με αυτό αντιρρυωθήκαμε, με αυτό χορέψαμε. Με αυτό τα είδαμε όλα, βρε παιδί μου.

με τσιγκλάτε και δεν μπορώ να κρατηθώ. Είμαι από αυτούς που εξακολουθούν και επιμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι τα φύλλα είναι δύο. Αυτά είναι. Ο καθένας μπορεί να ορίζει τον εαυτό του όπως θέλει. Δεν χρειάζεται να ενοχλεί τους άλλους. Και βεβαίως πριν να φύγω, θα παίξω μία τραγουδάρα που είναι η αγαπημένη της σκετούλας μου. Να τη χαρεί γιατί κάνει πολλά την ώρα που εγώ εκπομπάρω. They got a lot of nice girls.

Ρίξτε μια ματιά στα ρολογάκια σας, θα δείτε ότι τη φάγαμε την ημέρα, τη φάγαμε και τη βδομάδα. Η ελπίδα μου κάθε Παρασκευή την ώρα που τελειώνω την εκπομπή είναι ότι θα περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ότι είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει βρε. Και όχι, δεν σας χαιρετώ ακόμα.

Ήρθε η ώρα του χωρισμού. Βγάλτε μαντίλια, χαιρετίστε. Ετοιμαστείτε αγάλι αγάλι για αυτά που θα κάνετε για weekend. Και δεν κάνει καλό καιρό για μπάνιο. Υπάρχουν τόσα και τόσα μπορείς να κάνεις στην Κρήτη. Εμένα πάντα μ' άρεσε τα σιλιακάς. Να βρίσκω ένα μικρό χωριουδάκι, να κάθομαι σε ένα καφενέ, να τσιμπολογώ διάφορα, να φορτώνω τις μπαταρίες μου για τη Δευτέρα. Θα τα πούμε στις Δευτέρα, τη Δευτέρα, στις 12 ακριβώς το μεσημέρι. Άντε, τζάστε τώρα, τζάστε!

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.

0: 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Εντάξει, το ξέρω. Ακούγεται λίγο υπερβολικό για αρχή εκπομπής, αλλά Παρασκευή, παιδιά. Δεν είναι μέρα για ρεαλισμό. Παρασκευή θέλει ήλιο, θέλει μουσική, θέλει ένα μήνυμα από την παρέα που θα πάμε μετά. Και θέλει και έναν άνθρωπο στο γραφείο να κοιτάει το ρολόι και να λέει από μέσα του: παιδιά, εγώ σε λίγο δεν υπάρχω. Κάντε πως δεν με βλέπετε. Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε με χαρούμενη διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση και με μουσικές που δεν περπατάνε απλώς και όμο κουνάνε και γυαλί ηλίου φοράνε και κουβαλάνε και υπαρξιακό άγχος μαζί. Έτσι είμαστε εδώ. Θέλουμε να περάσουμε καλά, αλλά κάπου στο βάθος σκεφτόμαστε και τα δικά μας. Σήμερα όμως θα το πάρουμε αλλιώς, δηλαδή με αυτιά ανοιχτά, ψυχή βαθιά, ρυθμούς ψαχμένους και αυτή την ωραία αίσθηση ότι μπορεί να ακούσεις λίγο soul, λίγο jazz, λίγο funk, λίγο ηλεκτρονικό υδρότα καλοκαιριού. Παρασκευούλα σήμερα, έτσι, 19 του Ιούνιου, είναι η 170η ημέρα του χρόνου, δηλαδή έχουμε φάει σχεδόν το μισό χρόνο. Και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που λένε από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα. Εγώ το λέω 2 χρόνια και όλο κάτι μου τυχαίνει και με πάει πίσω. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε περίπου στις 6 και 5, θα μας αποχαιρετήσει σιγά σιγά γύρω στις 8 και 37. Στο χριστιανικό εορτολόγιο γιορτάζουν ο Παΐσιος, ο Ζώσιμος, ο Ζήσης και ο Ιούδας. Ωραίο παρεάκι. Χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά σε όσους γιορτάζουν Παρασκευή. Αυτό δεν είναι απλή γιορτή, παιδιά. Είναι αναβάθμιση ζωής. Πάμε και στον καιρό. Σχεδόν ηλιοφάνεια πάλι σήμερα. Καλοκαιρινός. Τώρα είμαστε γύρω στους 25 βαθμούς. Με ήλιο, σύννεφα και τον άνεμο να πνέει από τα βόρειο-βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει έξω αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, γιατί μιλάμε για την απόλυτη καιρική παραδοξότητα. Κοιτάει στο θερμόμετρο 25 βαθμοί, κοιτάει έξω ήλιος με λίγα σύννεφα. Έτσι για το σκηνικό. Ανοίγεις το παράθυρο, μπαμ, βοριαδάκι στα 4 μποφόρ, να σου παίρνει τα μυαλά. Η επόμενη εβδομάδα λέει πάει καρφωτή κι αυτή έτσι. Μιλάμε για τον κόλπο γκρόσο της φύσης. Πας για μπάνιο, πας. Καίγεσαι σαν το σουβλάκι πάνω στα κάρβουνα. Όχι. Ο ήλιος εκεί, δροσιά όμως εκεί. Εσύ, βασιλιάς της ξαπλώστρας, χωρίς να λιώνει σαν παγωτό μηχανής. Αλλά η πραγματική απόλαυση γίνεται το βράδυ. Ξέχνα το air condition, ξέχνα το γυρίζω το μαξιλάρι από την κρύα πλευρά κάθε 5 λεπτά. Κοιμάσαι σαν άρχοντας με το σοντονάκι σου, χωρίς ίχνο υδρότα, χωρίς τεχνητή ψήξη. Γιατί το δεσάρι τα μποφόρα από τα βορειοδυτικά κάνει όλη τη δουλειά. Τι ωραία που θα ήταν να είχε πάντα 25 βαθμούς σταθερά, ε! Ούτε σαραντάρια να ψήνει αυγό στο καπό του αυτοκινήτου, ούτε παγωνίες να θες 3 μπουφάν. Μέχρι να βρούμε αυτό το μέρος όμως, βγείτε έξω, απολαύστε το, γιατί αυτό που ζει το Ηράκλειο αυτές τις μέρες δεν είναι απλά καιρός, είναι δώρο Θεού. Και επειδή το δώρο Θεού έρχεται το Σαββατοκύριακο και είναι δίπλα μας,
Γιατί είπαμε, το Σαββατοκύριακο ανήκει στις μικρές εκδρομές. Και αν είναι προς τα νότια του νομού, ακόμα καλύτερα. Πας στο νότο, ησυχάζεις. Κάθεσαι, δεν μιλάς, κοιτάς τη θάλασσα. Και κάπως έτσι, Μάταλα, Κομός, Αγιοφάραγκο, Λέντας, τρεις εκκλησίες, γίνονται μικρά καταφύγια, όχι πάντα οργανωμένα, όχι πάντα βολικά, αλλά τίμια. Και το τίμιο, το καλοκαίρι στην Κρήτη, είναι σημαντικό.

πάμε να δούμε και τι γίνεται τώρα στον πολιτισμό. Από εκδηλώσεις τώρα η πόλη δεν κάθεται ήσυχη. Στον Καράβολα υπάρχει το έκτο φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού. Φέρνει από σήμερα μέχρι την Κυριακή Κουτσό, Τυφλόμυγας, Βούρες και Τσουβαλοδρομίες. Και γενικά όλα αυτά που παίζαμε, εγώ δεν τα παίζα τώρα. Κουτσό, πε. Αυτά που παίζανε τέλος πάντων πριν το κινητό γίνει η προέκταση του χεριού μας. Στα μουσικά της επόμενης εβδομάδας, Δευτέρα, Πάνος Βλάχος ανεβαίνει στο θέατρο Τεχνόπολης 22 του Ιούνιου. Έχουμε και τα κριτικά. Θα σας κάνω και μια ενημέρωση. Υπάρχουν και μερικοί που τους αρέσουν τα πανηγύρια. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης θα είναι στις 23 του Ιούνιου στον Άγιο Μύρονα και στις 24 στη Μάρθα. Και βέβαια στα κυποθέατρα ξεκινάει και αυτή η ωραία εποχή που η πόλη κάθεται κάτω από τα αστέρια και θυμάται ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο σοβαρό ύφος και φυλάδιο στην είσοδο. Στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης από 23 μέχρι 30 του Ιούνιου το 7ο μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ φέρνει παραστάσεις, νέες φωνές, σχολικές ομάδες και αυτό το υπέροχο χάος της εφηβείας που στο θέατρο γίνεται τέχνη αλλά στο σπίτι γίνεται. Κλείσε λίγο την πόρτα και μη φωνάζετε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου, το αγαπημένο μας Λασίθι. Πόσο μου έχει λείψει η Ιεράβετρα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί, και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Ήδη τα εισιτήρια για το, οι προσκλήσεις για τον Πάνο Βλάχο κάνανε φτερά. Έχουν μείνει μερικά εισιτήρια για σινεμά. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκίας, είπαμε μετά τις 12. Είναι και βραδιές με μουσική, με σινεμά, με ζωντανές στιγμές. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια, όχι 10, λίγα, πιο λίγα. Πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ, Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 28-13-60-260. Το ξαναλέω, 28-13-60-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και κάνουν φτερά.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκίνητου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μ' ακόμα. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπαξεβάνη.
7: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκος Μπαξεβάνη.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
10: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Τα μικρόφωνα είναι πλέον ανοιχτά. Η πόλη άναψε για τα καλά και το καλοκαίρι μας κλείνει πονηρά το μάτι. Εμείς επιστρέφουμε στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη όσων μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά να σας θυμίσω ότι οι καλοκαιρινές εκπλήξεις έχουν ξεκινήσει. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε και έτοιμο. Εισιτήρια δωρεάν για σινεμά ψάχνουν χέρια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα, γρήγορα, τα δάχτυλα στο τηλέφωνο.

Εδώ είμαστε, δεν πιστεύω να σας λείψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.

Και μαζί μας είναι και ο βασιλιάς του αυτοκινήτου. Ας μην γελιόμαστε. Το μεγαλύτερο αστέρι, η Creta Star Motors ΑΕ. Η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: Το Stria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν προθέρμανση. Τώρα αρχίζουν τα καλά. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.

Και επειδή εδώ πέρα στο μουσικό κανάλι δεν είμαστε μία ακόμα συνηθισμένη συχνότητα, εδώ προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την απόλυτη μουσική εμπειρία της ημέρας σας, με καθαρό ήχο, αστήρευτη ενέργεια και τους ανθρώπους που ξέρουν να μιλάνε στη ψυχή σας. Η μέρα στο μουσικό κανάλι ξεκινάει ακριβώς όπως της αξίζει, δυναμικά και χωρίς φίλτρα. Γιατί η πρώτη καλημέρα έρχεται στις 8 από τον Γιώργο Παπαδοκοτσόλη, ο οποίος βάζει φωτιά στα πρωινά μας με την αιχμηρή του ματιά, το καυστικό του σχόλιο και φυσικά τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές για να πάρει μπροστά η μέρα. Τη σκυτάλη παίρνει στις 12 η ώρα ένα ζωντανό στρελός των Ερτζιανών. Μιλάμε για τον άνθρωπο που όλη η μουσική παραγωγή και DJ στα μαγαζιά θα έπρεπε να πληρώνουν ως φόρο τιμής, το γνωστό σφουγγαρόσημο. Ο μοναδικός Νίκος Φουγγαράς έρχεται καλοκαιρινός να δώσει μαθήματα μουσικής αισθητικής και να μας ξεσηκώσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Στην απογευματινή ζώνη, εκεί που οι ρυθμοί πέφτουν αλλά η ποιότητα ανεβαίνει. Έρχομαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ, ο Δήμος Κυβωτίδης. Έτοιμος να σας ταξιδέψω με τις καλύτερες μουσικές της πόλης. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε την καλύτερη παρέα των Ερτζιανών.

Αυτή είναι η Stereophonics και All in One Night. Λοιπόν, ο frontman, ο Kelly Jones, εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι κατά τη διάρκεια μιας νύχτας σε ένα ξενοδοχείο στη Γερμανία, όπου παρακολουθούσε από το παράθυρο του ένα περίεργο γεμάτο suspense σκηνικό να εκτελήσεται στο δρόμο. Ένα κομμάτι με κινηματογραφικό νυχτερινό ρυθμό.

Για τη συνέχεια πάμε σε pulp και όταν πηγαίνουμε στους pulp δεν πηγαίνουμε απλώς σε τραγούδι, πηγαίνουμε σε κοινωνική παρατήρηση με synthesizer, κιθάρες, σεξουαλική αμηχανία, ταξική ηρωνία και το Jarvis Cocker να κοιτάει τον κόσμο σαν να κρατάει μικρόφωνο και φακό ανάκρισης. Pulp και I Spy. No, you didn't.

Bicycle.

common people από Pulp. Σαν τη διάθεση της πόλης. Ποια είναι η διάθεση της πόλης για σήμερα?

είχαμε μείνει στη διάθεση της πόλης, ε. Λοιπόν, η διάθεση είναι καλοκαιρινή και με λίγο δεν απαντάω σε επαγγελματικά μετά τις 6. Αλλά και πολύ πάμε όπου μας βγάλει, γιατί η Παρασκευή στο Ηράκλειο δεν χρειάζεται πολλά. Ένα καλό κομμάτι, ένα ανοιχτό παράθυρο, αεράκι από τη θάλασσα και μια παρέα που δεν έχει σχέδιο, αλλά έχει καλή διάθεση. Και ξέρετε κάτι, μερικές φορές αυτό είναι το καλύτερο σχέδιο. Από όλα τα σχέδια.

Αυτό κάνουμε και εμείς. Θα φτιάχνουμε τη διάθεση, τουλάχιστον προσπαθούμε να σας ετοιμάσουμε πριν βγείτε έξω. Common people, για όσους οδηγούν στην παραλιακή, για όσους κατεβαίνουν προς κέντρο, για όσους σκέφτονται τα νότια παράλια από αύριο και για όσους λένε θα κάτσω σπίτι, αλλά έχουν ήδη βάλει άρωμα.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται. Απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9. Δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Εδώ κάνουμε απότομη στροφή, αλλά ωραία στροφή. Deutsch, Αμερικανίσε, Freundstaff. Γνωστή ως DAF. Αυτό το κομμάτι κυκλοφόρησε στις αρχές των 80's και έχει εκείνη την ψυχρή μηχανική ενέργεια που αργότερα θα φαινόταν σε πολλά electronic μονοπάτια.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο της εισοδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυθμίσεις.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

0: τελευταία στροφή για σήμερα.
1: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui...
0: Βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και φύγαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε για ακόμα 20 λεπτά.
2: Κολακάο. Μαντεκάο.
1: Nu sur la plage.
2: Chipirones.
1: Je joue du sitar.
2: Bocadillos.
1: Je sais.
2: Mejillones.
1: Tu es accablé.
2: Calamares. Chipirones.
0: Αυτή είναι η Δέλη Μινιάνας.
2: Mejillones.
0: Με το Calendina.
2: Beba Fanta.
0: Ένα γαλλικό psycho garage θαύμα με κινηματογραφική υπνοτική αίσθηση. Στο Καλεντίνα έχουμε γουαγουά, κιθάρες, αισθησιακή ατμόσφαιρα και αυτό το γαλλοϊσπανικό άρωμα που μοιάζει με παλιό φιλμ, καλοκαιρινό υδρότα και μυστικό βλέμμα.
1: Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà.
2: Beba Fanta.
1: Mais tu ne le sais pas.
2: Chupa Chups. Pan casero. Botifarra. Higo
1: chumbo. Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
2: Sobrasada. Pan casero. Botifarra. Higo chumbo.
1: Je n'utilise mon peigne.
2: Sobrasada.
1: Qu'une seule fois.
2: Calentita. Pollo frito.
1: Puis je le lance sur toi.
2: Vino tinto. Jamoncito. Calentita.
1: Tu ne ramasses pas.
2: Pollo frito.
1: Tu dis.
2: Vino tinto. Jamoncito.
1: Tu es accablé.
2: Beba Fanta. Chupa Chups. Beba Fanta. Chupa Chups.
1: Un hippie qui s'approchait, tu as souri.

για όσους δεν έχουν σκοπό να βγουν σήμερα, υπάρχει και η λύση για βραδινό μπανάκι, αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα το αντέξουν. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα το να βουτάς στα σκοτεινά νερά, να κοιτάζεις τα αστέρια και να αφήνεις πίσω σου όλη την κούραση της ημέρας. Πάρτε μια πιτσέτα, φρείτε μια παραλία και πάμε για το πρώτο βραδινό της χρονιάς.

Γιατί το βραδινό μπάνιο δεν είναι απλώς μια βουτιά, είναι η απόλυτη αποτοξίνωση. Εσύ, η παρέα σου, το φεγγάρι, η θάλασσα λάδι και οι σκέψεις σου να ταξιδεύουν. Ό,τι έγινε σήμερα έγινε και ξεπλήθηκε.

Έτσι θα σας άφηνα. Sister of Mercy. Υπερβολική, σχεδόν θεατρική. Και more. Κυκλοφόρησε το 1990 ως single από το Vision Think.

Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Το Σαββατοκυριακό κοντεύει. Εσείς όσοι βγείτε, διασκεδάστε, ρίξτε και το βραδινό σας μπανάκι. Αλλά προσοχή, όποιος πιάσει τη μόνη δεν πίνει. Αφήστε τα ποτά για αυτούς που θα κάθονται δίπλα. Να περάσετε σούπερ, να γεμίσετε μπαταρίες. Εμείς θα τα πούμε από εβδομάδα. Από το μουσικό κανάλι και από το Δήμο Κιβωτίδη. Καλό σας βράδυ.

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγησε.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Μουσικό κανάλι 105.

Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο Ticket.

Platinum Producer, Emmanuel Esposito, δημιουργό της τριπλά πλατινένιας επιτυχίας It's Not Right. Μαζί του, ο Happy.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

trip. Trip.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105.

Μουσικό κανάλι 105,1.